0: σας έχετε?
1: Night Deep.
2: Αιώνε Music.
1: Άλλος χούστε καρναβαλίκες. Έχτες χούστε.
3: Άλλο.
4: Hey, αού φακί. Τα κοίγετε. Hey, σεκ. Ποφίσα με αφεύτιον που το πλούμε μακρ. Hey, τα σχοφέτε καλόν κάσε.

Τα φαν μια στικερ γολίκε. Με ντεριέρε ζύρχε κόστ πλευταρά με αφίκε. Σβήρικτε με κόντ ο μουίγιν τρόντ. Δρύπτε ζύβερ ο ετάνα μόντ. Χάν δίρχε δίρχτε σβήρε ροντ με κόντ. Χελέκαν μπενιευλί.